Άρχισα με το δουλειό με τη Μεθάνο, μάσουμε με τη Μεθάνο και με τη φέλα κομπέδι, καβίδι ατλιά αντσουάρε. Και με τη φέλα καβίδι ατλιά αντσουάρε. Και ούτλωρνα την τόδι με κάτσελα λέμε φουτοφή. Καμόνο καμό κονιάνε σκοέ και καπό ήθελα να έχει τη φέλα και ουκουίλιο. Χάντζε και κόκαλε πάνω μόνο να κοιτώ καν τούτα κάτσι λίβατα. Τούτα πάνω καμάνε καν τούν. Σε λίβατα δίλε μου νάτι. Μπορεί εκεί που θέλω να καβά τι σου για μου φτωφήν κάπου τι σου γιώργο καλά καμόνο κάπου για μου φτωφήν χα και τι να τι σου για μου φτωφήν για μπαί ρε και γίνει και λεσάσο χάνσι και βαίμιτσι και είναι γίνει και λεσάσο και είναι γίνει λεσάσο.

0: Είναι και τέτοια μυζιά, είναι και λαγκαότσε πίσα. Κάχε και καλά ζαλοκά, in sync, και έχω Backstreet Boys, ζωλέ, έχει και τέτοια μυζιά, καμώς λάζ.
1: That's the same old story. You're serious.

0: Τζίτουε.
1: Θέλω να το κάνω χέτ.
0: Καουφέλα.
1: Ήρθα να σάχω.
0: Εμπε.
1: Ούτε να το έκανα χάβα ο νούμερ της έβαλε του άχου πήλε ουέμνε. Πού βάλε μάσα του ήρθε την τζόλα χάω. Ο πήλε ουέμνε θα πάρω και τέλε έντου με. Χάι. Χάι. Κάνετε, άμα καμάρα το βέρο του με χέ. Άμα του ήρθε την τζόλα χάω μάτου μα. Φλόγουγένα τα μέλα θέλα χαγάμα βάντα κουά.
0: Α, εγώ θέλα.
1: Χάι τα μάε.
0: Του κουά βάλε τσέ υπόκα, υπόκα, υπόκα και τσέ να εδώ έτσι άλλα βά.
1: Να και πέλα χάνει τα κάνει τη ούγκα λίλη μου τζούλια πάκ.
0: Α, ουί και τα πέ.
1: Α, τσέ μου πάκει σαν είμαι λίλη μου θέλα. Χέι, ουά βάτα μου αρέσου βάτα μάβουσι. Εγώ βάζα αγωρά γαμπά του πάω για τα τζίλα. Ομονά, τι με λέει λίγο άλλα καζίν. Νομιά να δει δουλειά μα, θα μας τα δικούα.
0: Αου, ντάκε.
1: Άσα, κοίτε βανσί. Ωραία,
0: μα ουσί λέει σε άλλη μόρια.
1: Άσα, βανσί, άλλη σε άλλη μόρια κανείτ.
0: Ακαλή.
1: Τα βάκα κιένα, ναι καμάνε καλέ σουρίν. Χάι, πιτήκα. Όταν με ασάκι σέλω χώρε να ουέλα κακάι. Άσα λένε χα, κουπα ο κοκότα. Για να κούπα ο κόκοτα, κόνα μου μου τσά μου που τσάω γανά, όσοι ακοπάνε λιμάλι τα σούσα. Βάλε μου ένα μάση να υπητήκα, όταν με άσχο γανά ουέλα κακάι.
0: Λέει κάτι τσακότλε, κάπα κάτι προφολό.
1: Ει, βάλε μου ένα, πάμε σε μα χουκλή χάντο γανά ο χουίσαλα, βάλε χαούκο μου τσίμινα χουφούσαλα ο φυσακάι, χα χουκιά τόσο γανά ουέλα κακάι.
0: Ει, μα τούα.
1: Και με έχει απέκαλε μια τάκη που είναι σαν να γυλαβαγώ, χωρίς και μου ήταν λίτη.
0: Και γιατί μπαουσίλια μπαουτσέπα.